Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

off on the road.

reach and get my slide.

0: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε μερικές από τις μεγαλύτερες ιταλικές επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι η εκπομπή «Η Μιλιόρη» που μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 το πρωί. Επιλέγει ο Διονύσης Ευγενίδης για τους ακροατές του Radio Bird.
1: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Μιλιόρε.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Η Μιλιόρε». Μια ώρα με τα αγαπημένα σας ιταλικά τραγούδια.
0: Con la chitarra in mano.
1: Μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί.
0: Lasciatemi cantare.
1: Οι επιλογές ήταν του Διονύση Ευγενίδη για τους ακροατές του Radio Bird.
0: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Βόλτα στην Ελλάδα. Ένα πρωινό ταξίδι στο Ραδιοπούλι με όχημα τις μουσικές και τα τραγούδια. Μουσική επιμέλεια

πουθενά. Κι έξι πολύ τι χορεύει.

Βόλτα στην Ελλάδα. Το ραδιοπούλι σας καλημερίζει με ένα ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής. Επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Είμαστε στο Radio Bird και λαϊδάμε σε όλο τον κόσμο. Εγώ είμαι το Μακαρανοτέρας και για την επόμενη ώρα θα παίζουμε μουσικές επιλογές.

0: Με ενδιαφέρει οτιδήποτε γίνεται σε ταράτσες. Γιατί?
1: Γιατί κάθε Κυριακή βράδυ στις 9 το μακαρόν τέραστη εφλάφη εκπέμπουν ζωντανά από μια ταράτσα στη Θεσσαλονίκη.
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Άκουε η Κυριακή βράδυ στις 9 radiober.gr και θα καταλάβει.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: You are listening to RadioBird.gr, music web radio from Greece. Radio Bird sings to all over the world.

Είμαστε εδώ στο radiobird.gr και είμαι το Μακαρονοτέρας. Καλή ακρόαση.

0: the mail.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

mamita.

Θάλασσα σκοτεινή, θάλασσα αγριεμένα, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξέρεις, που θα με βγάλεις.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Καλωσορίσατε στο Alternative Universe παρέα με τα Working Girls. Μία ώρα με μουσικές επιλογές από την Όλγα και την Αναστασία. Καλή σας ακρόαση.

Χθες το βράδυ μου πες έλα να χορέψουμε κάτω από τα αστέρια. Σου είπα ναι, το θέλω τόσο και στο φοβάμαι μη μας πληγώσω.

να πέφτει. Τις αγάπης της η τίγρη σκοτωμένη. Τον είπε ψεύτη, τον είπε κλέφτη. Μα το σκοτάδι στην καρδιά της παραμένει. Στον κυπόλα ο αέρας τα σηκώνει. Θα έρθει σε λίγο μια βροχή και θα ποτίσει αυτό το πόνο που

τους 10 φτιάχνω έναν άντρα και μια γυναίκα. Φτιάχνω ένα κόσμο όλο στολίδια, μ' ό,τι μαζεύω απ' τα σκουπίδια και τσουκούδια.

σκουπίδια. Φτιάχνω αγάπες του ίδιου φύλου από τις φλούδες κοκκίνου μήλου. Με φαντασία και κατσαβίδια κι ό,τι μαζεύω απ' τα σκουπίδια.

Με τη μουσική ταξιδεύουμε στο χώρο και στο χρόνο. Η διαδρομή αυτή είναι μαγική και μαγεμένη.

και ξεκινά αμέσως τώρα από τη διαδικτυακή συχνότητα του Radio Bird. Οδηγός, η Ευδοκία Δαβητίδου.

Η μουσική είναι ο τόπος που η ψυχή αναπνέει. Καλώς ήρθατε. Δύο πιάνα, δύο πιανίστριες. Ένα επικό πιανιστικό ντουέτο. Η Jennifer Thomas και η Kimberly Stackey. The Fire Within. Αναζητώντας τη φωτιά μέσα μας.

Μέσα στις αλλαγές και στις ανακατατάξεις, κάποια πράγματα παραμένουν σταθερά. Και τα στοιχεία της φύσης τα γνωρίζουν. Ο Future τραγουδά «Where the wind still knows your name».

Η σιωπή κρατά τα πιο χρυσά λόγια, ταυτίζεται με τη μουσική, εμπνέεται από τον έρωτα και τη συνύπαρξη σε ένα σύμπαν για δύο μόνο. Ο Λουίς Καπάλντι μαζί με τον Post Malone τραγουδούν «Love you in the silence».

Να γύριζε, λέει, ο χρόνος πίσω, στο πιο τρυφερό καλοκαίρι της ζωής, να μην μεγάλωνες ποτέ, στην πρώτη σου αγάπη. Ο Derek Fine τραγουδά, «Δεν θέλω να μεγαλώσω, θέλω να μείνω νέος πάντα, πάρε με πίσω στο 1991, πρώτη μου αγάπη». 1991.

Βλέπεις ποτέ στον ύπνο σου πως πετάς? Ένα τρυφερό ερωτικό τραγούδι γραμμένο στο σκηνικό λήξης του κόσμου. Ο Tom Odell τραγουδά Don't Let Me Go.

Άνοιξε τα φτερά σου και πέτα. Κάθε μέρα είναι η καλύτερη. Και ο δρόμος σου ανοιχτός, αν εσύ δεν βλέπεις εμπόδια. Ο Ροξ Ελ τραγουδά. Best day to begin.

Ο Γιώργος Περής τραγουδά «Άμπα». Όταν πιστεύεις ότι ο κόσμος γύρω σου κρατά ακόμα στην ψυχή του κάτι καλό, όλα είναι πιο όμορφα. I have a dream.

Πόλεμος είναι ο έρωτας. Πόλεμος και ειρήνη μαζί. Δεν είναι ήσυχο ποτάμι. Κι αν η καρδιά σου δεν βαστά, καλύτερα μείνε στα ρηχά. Το πέλαγος έχει ταξίδι, αλλά και ρίσκο. Ο Κώστας Τριανταφυλλίδης τραγουδά Μίνο Μάτσα και Σοφία Καψούρου.

Μια βόλτα με το καρουζέλ δεν είναι η ζωή. Γυρίζεις, αλλάζεις εικόνες και μετά αυτές επαναλαμβάνονται. Νομίζεις ότι είναι καινούργιες, αλλά δεν είναι. Απλά αλλάζουν τα ονόματα και οι τόποι. Ο Αφανής Ηρώας τραγουδά με την Ιωάννα Καβρουλάκη «Καρουζέλ». Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Για μία ώρα στην παρέα σας ήταν η Χρονοχώρα της Μουσικής, με λόγια και επιλογές από την Ευδοκία Δαβιτίδου, πάντα από την αγαπημένη διαδικτυακή συχνότητα του Radio Bird. Να είστε καλά! Γεια χαρά!

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φέρνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του Radio Bird. Καλώς ήρθατε στο «Το ένα φέρνει τ' άλλο». Είμαι Ανέστης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο και για την επόμενη ώρα θα σας κρατήσω συντροφιά εδώ στο διαδικτυακό σταθμό Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Η απόψινή εκπομπή έχει τον τίτλο «Borrowed Tunes and Greek Lyrics», μέρος δεύτερο. Στο πρώτο μέρος ξεκινήσαμε να αποκαλύπτουμε τραγούδια που γεννήθηκαν σε άλλες χώρες και σε άλλες γλώσσες, αλλά βρήκα μια δεύτερη ζωή μέσα από ελληνικούς στίχους και ελληνικές ερμηνείες. Απόψε θα συνεχίσω αυτό το ιδιαίτερο μουσικό ταξίδι. Θα συναντήσουμε ξανά μελωδίες που ξεκίνησαν από ξένους καλλιτέχνες και συγκροτήματα και πέρασαν στην ελληνική δισκογραφία, αποκτώντας νέο χαρακτήρα, νέο λόγο και πολλές φορές μια εντελώς διαφορετική συναισθηματική διάσταση. Κάποιες από αυτές τις διασκευές έγιναν μεγάλες επιτυχίες. Άλλες αγαπήθηκαν αθόρυβα μέσα στα χρόνια. Όλες όμως αποτελούν κομμάτι μιας ξεχωριστής μουσικής ιστορίας που συνδέει διαφορετικούς πολιτισμούς μέσα από τη δύναμη του τραγουδιού. Αυτό είναι το «Borrowed Tunes and Greek Lyrics», μέρος δεύτερο. Ένα ακόμη κεφάλαιο αφιερωμένο στις μελωδίες που ταξίδεψαν, άλλαξαν γλώσσα και βρήκαν νέο σπίτι στις ελληνικές λέξεις. Και κάπως έτσι συνεχίζουμε το ταξίδι. Ξεκινώ λοιπόν το σημερινό μας επεισόδιο πηγαίνοντας πίσω στα 1975. Η αξέχαστη, πολυτάλαντη και γεμάτη ευαισθησία Μαρία Ανατόλη, μια καλλιτέχνητα που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της στο θέατρο, τα musical, αλλά και την pop σκηνή της εποχής, κυκλοφορεί το ολοκληρωμένο της άλμπουμ με τίτλο «Πάμε για δουλειά». Μέσα σε αυτό το δίσκο επιλέγει να ερμηνεύσει μια δανεισμένη μελωδία που ελάχιστοι θα περίμεναν να ακούσουν από μια γυναική ελληνική φωνή στα 70's. Παίρνει ένα γήινο, βαθιά κοινωνικό και μπλούζι κομμάτι ενός τριλικού ροκ συγκροτήματος, το αφαιρεί τον ηλεκτρικό τραχή χαρακτήρα και με την συνοδεία της υπέροχης ακουστικής ενορχίστρωσης και τη γλυκιά εκφραστική της ερμηνεία, το μεταμορφώνει σε μια τρυφερή μπαλάντα παρηγοριάς και ελπίδας. Ακούμε λοιπόν την Μαρία Ανατόλη στο «Μην κλαις» από τα 1975.

Μια πραγματικά πανέμορφη και ιδιαίτερη προσέγγιση από τη Μαριάννα Τόλι, που έφερε στα δικά της μέτρα μια μελωδία με τεράστια παγκόσμια ιστορία. Το ένα φέρνει τ' άλλο και πάμε να ακαλύψουμε την πηγή. Ταξιδεύουμε στα 1968 σε μια από τις πιο χρυσές και δημιουργικές περιόδους της rock ιστορίας. Οι τεράστιοι Rolling Stones κυκλοφορούν το μνημειώδες άλμπουμ τους Big Girls Banquet. Το κομμάτι που κλείνει αυτό το σπουδαίο δίσκο είναι το Salt of the Earth, γραμμένο από το δίδυμο Jagger Richards. Είναι ένα από τα ελάχιστα τραγούδια των Stones που ο Keith Richards τραγουδάει την εισαγωγή πριν παραδώσει τα ηνία στο Mick Jagger. Πρόκειται για ένα folk rock ύμνο με έντονα στοιχεία gospel, χάρη στην συμμετοχή μιας μεγάλης εκκλησιαστικής χοροδίας, αφιερωμένο στην εργατική τάξη, στους απλούς καθημερινούς ανθρώπους που αποτελούν το αλάτι της γης. Στα ηχεία του Radiobird ακούγεται η αυθεντική ιστορική εκδοχή των Rolling Stones, Salt of the Earth, από τα 1968.

από τους Rolling Stones, το τιμόνι του Radio Bird στρίβει απότομα και μας πηγαίνει στα 1970. Εδώ το ένα φαίνει τ' άλλο και υποδεχόμαστε στον αέρα ένα από τα πιο λαμπρά, επιδραστικά και δημοφιλή συγκροτήματα της ελληνικής pop-rock ιστορίας. Ο λόγος για τους σπουδαίους Charms. Εκείνη τη χρονιά κυκλοφορούν το εμβληματικό ομώνυμο άλμπουμ τους και μέσα στις αυλακώσεις του κρύβουν ένα αληθινό δυναμίτι. Παίρνουν ένα φρέσκο αμερικάνικο σύγκλι της εποχής, του αλλάζουν τα φώτα με την καλύτερη έννοια, του προσθέτουν καράς νεύρο, πιασάρικα πνευστά και ένα γεμάτο ζωντάνια ελληνικό στίχο. Το αποτέλεσμα ήταν ένα κομμάτι φτιαγμένο για να γεμίζει τις πίστες και τα πάρτι της εποχής. Κάντε χώρο για χορό, Charms και έλα πάλι έλα από τα 1970.

απίστευτο κέφι και Vindan 79 από τους Charms και το Έλα Πάλι Έλα, ένα κομμάτι που σε κάνει να θες να κουνηθείς από το πρώτο δευτερόλεπτο. Πού γεννήθηκε όμως αυτός ο εθιστικός ρυθμός? Το ένα φέρνει τ' άλλο και πάμε ακριβώς ένα χρόνο πίσω στα 1969 για να συναντήσουμε τους βασιλιάδες αυτού που ονομάστηκε Bubblegum Pop. Ταξιδεύουμε στην Αμερική για να βρούμε τους Ohio Express, το συγκρότημα που έγινε παγκοσμίως γνωστό για τεράστιες ανάλαφρες επιτυχίες όπως το Yummy Yummy Yummy. Κυκλοφόρησα λοιπόν στις 45 στροφές το κομμάτι Pinch Me, Baby, Convince Me. Πρόκειται για την επιτομή του Feel Good, νεανικού pop ήχου των τέλος της δεκαετίας του 60, γεμάτο παιχνιδιάρικα φωνητικά και μια μελωδία που σου κολλάει στο μυαλό για μέρες. Ακούμε την αυθεντική αμερικάνικη pop πηγή Ohio Express και τον Pinch Me, Baby, Convince Me.

Αυτή ήταν η Ohio Express και το Pinch Me, η απόλυτη bubblegum pop των τελών της δεκαετίας του 60 που μεταμορφώθηκε τόσο υπέροχα στα χέρια των δικών μας Charms. Δανεισμένες μελωδίες, ελληνικοί στίχοι και ιστορίες που ενώνονται στον αέρα. Είστε συντονισμένοι στο Radio Bird, στο σταθμό που πετάκι και ραϊδά σε όλο τον κόσμο και ακούτε την εκπομπή «Το ένα φαίνει τ' άλλο». Είμαι Ανέστης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο και το επεισόδιο «Boring Tunes and Great Lyrics», μέρος δεύτερο. Μπείτε τώρα στο www.radiobird.gr και ανοίξτε το live chat που υπάρχει κάτω δεξιά και πείτε μας ποια εκδοχή σας κέρδισε περισσότερο μέχρι στιγμής. Από την Bubblegum Pop των Ohio Express επιστρέφουμε σε γνώριμα αγαπημένα και άκρος ηλεκτρισμένα λιμέρια. Γιατί εδώ στο Radio Bird το ένα φέρνει τ' άλλο και αν κρατάτε σημειώσεις από το πρώτο μέρος της εκπομπής μάλλον θα αρχίσετε να χαμογελάτε. Ναι κυρίες και κύριοι, οι sounds ξαναχτυπούν. Το συγκρότημα φαινόμενο της ελληνικής pop-rock σκηνής επιστρέφει για ακόμη μια φορά στα μικροφωνά μας, αποδεικνύοντας ότι δεν άφησαν τίποτα να πέσει κάτω. Μεταφερόμαστε στα 1971. Η μπάντα κυκλοφορεί το άλμπουμ The Sounds νούμερο 2 και μέσα εκεί αποφασίζει να αναμετρηθεί με τον ολοκένουργιο βαρύ και εξαιρετικά δύσκολο Latin Rock Hard Rock δυναμίτη που είχε κυκλοφορήσει μόλις την προηγούμενη χρονιά στην Αμερική. Αντικαθιστούν τα καυτά Solos και το άγριο Hammond με το δικό τους garage pop νεύρο και αλλάζουν το νόημα το στίχο τους και μας λένε «Δείξε μου πόσο μ' αγαπάς».

Τρομερή προσπάθεια και εξαιρετικό groove από τους Sounds που κατάφεραν να δαμάσουν μία από τις πιο άγριες μελωδίες της εποχής. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το original κομμάτι που κυκλοφόρησε στα 1970 ανήκε σε ένα ζωντανό μύθο της παγκόσμιας μουσικής. Πάμε να συναντήσουμε τον τεράστιο Carlos Santana και την μπάντα του, του Santana, μέσα από το μνημειώδες ιστορικό άλμπουμ του Abracras. Τον δίσκο που μας χάρισε το Black Magic Woman και το Yoko Mova κρύβεται το Hope You Are Feeling Better, γραμμένο και ερμηνευμένο από τον πληκτρά της μπάντας τον Greg Rolie. Είναι ένα από τα πιο βαριά hard rock tracks της καριέρας τους. Ένα κομμάτι που στηρίζεται σε ένα καταιγιστικό riff από Hammond όργανο και στα σπαρακτικά γεμάτα φωτιά κιθαριστικά solos του Carlos Santana. Πάμε να ακούσουμε την αυθεντική καυτή πηγή από του Santana και το Hope You Are Feeling Better.

Αυτή ήταν η Σαντάνα και το Hope You Are Feeling Better, ένα αληθινό ηχητικό κομψοτέχνημα μέσα από το άλμπουμ τους Άμπραξας του 1970, που μας έδειξε πως το ελληνικό ροκ μπερδεύτηκε με τους λάτι ρυθμούς και έφτασε μέχρι τη δική μας ελληνική δισκογραφία. Από τους καυτούς λοιπόν τώρα Latin Rock ρυθμούς του Carlos Santana, επιστρέφουμε στην Ευρώπη και προσγειωνόμαστε στην καρδιά της ελληνικής pop rock αναγέννησης στις αρχές της δεκαετίας του 70. Εδώ στο Radio Bird και στην εκπομπή Το Ένα Φέρνει Τ' Άλλο. Και αυτή τη φορά υποδεχόμαστε ένα συγκρότημα θρύλο, μια μπάντα που αποτέλεσε τεράστιο σχολείο για την εγχώρια σκηνή, ο λόγος για τους σπουδαίους Idols. Το 1970 η μπάντα κυκλοφορεί ένα single 45 στροφών με το εμένα κομμάτι στην πρώτη του πλευρά, που έμελε να γίνει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μελαγχολικές και αγαπημένες μπαλάντες της εποχής. Χαμηλώνουμε τα φώτα και πάμε στους Idols και το τραγούδι «Τα χρόνια περνούν».

ήταν μια συγκλονιστική γεμάτη νοσταλγική στιγμή από τους Idols, που αποτύπωσε τέλεια τη μελαγχολία μιας ολόκληρης γενιάς στις αρχές της δεκαετίας του 70. Ποια είναι όμως η παγκόσμια ρίζα αυτού του κομματιού? Θα πάμε στα 1970 και θα ταξιδέψουμε στον Καναδά, και εκεί θα συναντήσουμε τη σπουδαία progressive rock μπάντα τους Mazmakhan. Μέσα στο ομώνυμο ντεμπούτο τους άλμπουμ, ο πληκτράς του group Pierre Senecol γράφει το As the Years Go By. Το κομμάτι έγινε μια αναπάντεχη τεράστια παγκόσμια επιτυχία, πουλώντας εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Ειδικά στην Ιαπωνία έκανε πάταγο, εκτοπίζοντας ακόμη και τους Beatles. Με ένα επιβλητικό, σχεδόν συγγειωτικό σόλο οργάνου και στίχους που μιλούν για την αγάπη που μένει αναλύωτη καθώς οι δεκαετίες περνούν, το κομμάτι σφράγισε τον ήχο της αρχής της δεκαετίας του 70. Πάμε να ακούσουμε την αυθεντική παγκόσμια πηγή από τους Mazmakhan και το κομμάτι τους As the Years Go By.

Αυτό ήταν το original As the Years Go By από τους Καναδούς Mazmakan, μια σπουδαία progressive pop στιγμή που χάρη στους Idols αγαπήθηκε τόσο πολύ και στη χώρα μας. Είστε συντονισμένοι με το Radio Bird και ακούτε την εκπομπή Το Ένα Φέρνει Τ' Άλλο και είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο που την επιμελούμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες 6 με 7 το απόγευμα. Σήμερα μουσικές διαδρομές χωρίς σύνορα, εδώ που οι ξένες μελωδίες μιλούν ελληνικά. Από τη μελαγχολία των Καναδών Mazmakan γυρίζουμε τον χρόνο ακόμα πιο πίσω και προσγειωνόμαστε στην καρδιά των ελληνικών 60's, στην εποχή των θρυλικών πάρτις και των σύγκλης των 45 στροφών. Εδώ στο Radio Bird το ένα φέρνει τ' άλλο και αυτή τη φορά έχουμε μια πραγματικά πανέξυπνη και σπαρταριστή μουσική στιγμή. Μεταφερόμαστε στα 1966. Ο αγαπημένος Ιταλός τροβαδούρος που λατρεύτηκε στην Ελλάδα, ο Τόνι Πινέλη, ενώνει τις δυνάμεις του με το ελληνικό beat συγκρότημα The Storks. Κυκλοφορούν ένα 45 με τίτλο «Σε θέλω». Αλλά η πραγματική εκπληκτική ιστορία κρύβεται στη δεύτερη πλευρά. Εκεί δανείζονται μια ολοκένουργια τότε βρετανική επιτυχία. Και ενώ οι περισσότεροι Έλληνες δημιουργοί της εποχής μετέτρεψαν τα ξένα κομμάτια σε ερωτικές εξομολογήσεις, εδώ γίνονται η απόλυτη ανατροπή. Κρατούν ακριβώς το ίδιο, καυστικό και σατυρικό θέμα του πρωτότυπου που αφορά την εφορία. Ακούστε λοιπόν αυτή την απίθανη vintage εγχώρια beat εκτέλεση από τον Τόνι Πινέλη και τους Storks με το τραγούδι που έχει τον τίτλο «Ο Έφορος».

Απίθανος, ανεμελιάρικος, σεξτι ρυθμός, με έναν στίχο που μεταξύ μας παραμένει διαχρονικός μέχρι σήμερα. Το ένα φαίνει τ' άλλο και πάμε να συναντήσουμε την πηγή αυτής της σπουδαίας σάτυρας. Ταξιδεύουμε στο Λονδίνο του 1966 για να βρούμε μία από τις πιο επιδραστικές και ευφυείς μπάντες της Βρετανικής εισβολής. Η σπουδαία Kings με την υπογραφή του ιδιοφυούς Ray Davies κυκλοφορούν το άλμπουμ τους με τον τίτλο Face to Face, που μέσα σε αυτό υπάρχει το εμβληματικό Sunny Afternoon. Ο Davies έγραψε το κομμάτι με αφορμή την εξοντοτική φορολογία που είχε επιβάλει η τότε Βρετανική κυβέρνηση των εργατικών στους πλούσιους. Το τραγούδι, γεμάτο βρετανικό φλέγμα και music hall αισθητική, περιγράφει ένα ξεπεσμένο αριστοκράτη που του έχουν πάρει ακόμα και το γιότ, και εκείνος το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να κάθεται και να απολαμβάνει ένα ηλιόλουστο απόγευμα. Το κομμάτι εκθρώνει ακόμα και τους Beatles από την κορυφή των charts. Στα ηχεία του Radiohead θα ακούσουμε την αυθεντική βρετανική πλευρά της ιστορίας, των Kings και του Sunny Afternoon.

Ακούσαμε τους Kings και το Sunny Afternoon, ένα αριστουργηματικό κομμάτι καθρέφτη της βρετανικής κοινωνίας των 60's, που μεταφράστηκε τόσο εύστοχα στα καθημάς από τον Τόνι Πινέλη και τους Storks. Εδώ λοιπόν στο Radio Bird η φράση «το ένα φαίνει το άλλο» αποκτά την κυριολεκτική της σημασία. Δεν αλλάζουμε καν χρονιά, δεν αλλάζουμε καλλιτέχνες, δεν αλλάζουμε καν το ίδιο το βινήλιο των 45 στροφών που έχουμε αυτή τη στιγμή πάνω στο πλατό του pick-up.

Ένα κομμάτι γεμάτο ηλεκτρισμό, φας κιθάρες και την ασταμάτητη ορμή των ελληνικών 60's. Ο Τόνι Πινέλη και οι Storks στα καλύτερά τους. Ποια είναι όμως η βρετανική μπάντα που τους έδωσε την πρώτη ύλη για αυτό το ξέσπασμα? Το ένα φέρνει το άλλο και μένουμε στο σωτήριο έτος 1966 για να συναντήσουμε μία από τις πιο άγριες πρωτοπανκ και επιδραστικές μπάντες της Μεγάλης Βρετανίας. Ο λόγος για τους θρυλικούς Trogs. Το συγκρότημα που έγραψε ιστορία με το αξεπέραστο Wild Thing. Κυκλοφορεί εκείνη τη χρονιά το τεράστιο single With a Girl Like You. Αν όμως γυρνούσες εκείνο το δισκάκι στη δεύτερη πλευρά του, ερχόσουν αντιμέτωπος με ένα ακατέργαστο, βρώμικο και γεμάτο ένταση rock δυναμίτη. Το I Want You ήταν ένα κομμάτι με απίστευτο νεύρο, στα κάτω ρυθμό και τα χαρακτηριστικά γεμάτα πάθος φωνητικά του Reg Presley. Ήταν ακριβώς αυτό το κρυμμένο διαμάντι που ανακάλυψε η ελληνική σκηνή και το μετέτρεψε σε δική της επιτυχία. Στα ηχεία του Radiobird παίζει η αυθεντική βρετανική γκαράζ πλευρά των Trogs και το κομμάτι τους I Want You από τα 1966.

Αυτή ήταν η Trogs και το I Want You, μια σπουδαία κατέργαστη B-side από τα 1966 που μας χάρισε μία από τις πιο δυναμικές στιγμές της εγχώριας beat κοινής. Από τον άγριο βρετανικό garage ηλεκτρισμό των Trogs χαμηλώνουμε τους τόνους και περνάμε σε μία από τις πιο συγκινητικές, φορτισμένες και βαθιά μελαγχολικές στιγμές της απόψινής μας διαδρομής. Μεταφερόμαστε στα 1974 και υποδεχόμαστε ένα σπουδαίο και εξαιρετικά αγαπημένο καλλιτέχνη που άφησε τεράστιο κενό με την απώλειά του. Ο λόγος για τον Robert Williams. Μέσα από το ομώνυμο προσωπικό του άλμπουμ που κυκλοφόρησε εκείνη τη χρονιά, ο Robert Williams καταθέτει μια συγκλονιστική ερμηνεία. Παίρνει μια παγκόσμια μελωδία από χαιρετισμό, της φοράει εξαιρετικά ευαίσθητους ελληνικούς στίχους και τη μετατρέπει σε ένα ύμνο για τη φιλία, τη ζωή που κάνει τον κύκλο της και τις αναμνήσεις που μένουν για πάντα. Πάμε να ακούσουμε τον Robert Williams και στο «Adieu, φίλε μου, πιστέ» από τα 1974.

Μια πραγματικά σπαρακτική ερμηνεία από το Robert Williams που πάντα κατάφερε να μας αγγίζει. Εδώ όμως ανοίγουμε ένα από τα πιο συναρπαστικά κεφάλαια της παγκόσμιας δισκογραφίας, γιατί αυτό το κομμάτι κρύβει μια διπλή ιστορία που αξίζει να υποθεί στον αέρα του Radio Bird. Για τους περισσότερους από εμάς και για μένα προσωπικά, αυτή η μελωδία αποτυπώθηκε στο μυαλό μας μέσα από το παγκόσμιο single φαινόμενο του Terry Jacks από τα 1973 με τον τίτλο Season in the Sun. Ο Καναδός Jacks πήρε τους αγγλικούς στίχους, έδωσε στο κομμάτι μια πιο pop-folk αισθητική και το μετέφερε στην κορυφή των charts σε όλο τον κόσμο και ουσιαστικά αυτή ήταν η εκδοχή που ενέπνευσε το Robert Williams ένα χρόνο μετά. Πάμε να ακούσουμε αυτή την εκτέλεση από τον Terry Jacks και από τα 1973.

Επειδή η εκπομπή το ένα φέρνει το άλλο, της αρέσει να σκάβει μέχρι την αληθινή ρίζα, έτσι κι εγώ πήγα και έσκαψα και πήγα προς τα πίσω για να βρω τη ρίζα. Ταξίδεψα στα 1961 στη Γαλλία για να συναντήσω έναν από τους μεγαλύτερους ποιητές και ερμηνευτές του 20ου αιώνα, τον τεράστιο Ζακ Μπρέλ. Ο Μπρέλ γράφει και κυκλοφορεί σε σίγγλ 45 στροφών το συγκλονιστικό «Le Morimont», ο ετοιμοθάνατος, που είναι στην αυθεντική του μορφή και δεν πρόκειται απλά για μια γλυκιά pop μπαλάντα, είναι το θεατρικό, ειρωνικό, πικρό και ταυτόχρονα γεμάτο πάθος για ζωή παραλήλημα ενός ανθρώπου που πεθαίνει και αποχαιρετά με το δικό του καυστικό τρόπο τον κολλητό του φίλο, τον ιερέα της ενορίας του και την άπιστη γυναίκα του με τον εραστή της. Πάμε να ακούσουμε το αυθεντικό κομμάτι από τον Ζακ Μπρέλ, το «Le Morimont», το οποίο είναι ένα αληθινό μνημείο της γαλλικής σχολής του Κανσόν που ταξίδεψε μέσα από τον Τέρι Τζάξ στα 70's ως «Season in the Sun» για να φτάσει τελικά στα δικά μας αυτιά με τη φωνή του Ρόμπερτ Βίλιαμς. Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται και το δεύτερο μέρος του «Borrowing Tunes and Greek Lyrics». Άλλη μια ώρα γεμάτη τραγούδια που απέδειξαν πως οι καλές μελωδίες δεν γνωρίζουν σύνορα, γλώσσες και εποχές. Απόψε ακολουθήσαμε ξανά το ταξίδι τους από τον πρωτότυπο στη διασκευή, από τη μία γλώσσα στην άλλη, από μια μουσική κουλτούρα στην άλλη. Και όμως διαπιστώσαμε πολλές φορές ότι ένα τραγούδι μπορεί να αποκτήσει μια εντελώς νέα ζωή χωρίς να χάσει τίποτε από τη δύναμή του. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου και σε αυτό το δεύτερο μέρος της σειράς. Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο και αυτή ήταν η εκπομπή «Το ένα φαίνει το άλλο». Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, να ακούτε μουσική με ανοιχτά αυτιά και να ανοιχτή καρδιά. Γιατί πίσω από κάθε τραγούδι κρύβεται μια ιστορία και πολλές φορές μια δεύτερη ιστορία παραμένει να ανακαλυφθεί. Καλή συνέχεια σε όλους, καλές εκπομπές στους επερχόμενους παραγωγούς του Radio Bed και όσο αφορά για μας, καλές ακροάσεις. Γενικώς. Γεια σας.

Συγκεφίλες, καλησπέρα. Ακούτε το ραδιοπούλι. Ο Δημήτρης Θεολόγου στην παρέα σας με τα ηχοτρόπια. Μια εκπομπή που συναντιέται η ευαισθησία των ήχων με τη δύναμη του λόγου και του τραγουδιού. Ξεκινούμε με ένα μουσικό θέμα του Hans Zimmer από την ταινία Mission Impossible το 2000. Καλή ακρόαση.

Είχε φλαμέγκο από το Hans Zimmer για ένα χάρη της ταινίας. Θα μείνουμε σε αυτό το κλίμα. Μη πρίμο Χουάν από τους Σαμπάο.

Και από του Σαμπάο ερχόμαστε στη γειτονιά μας και στους τσιγκάνους. Κώστας Παυλίζης, Θανάσης Βασιλόπουλος, από μια ζωντανή εμφάνιση

μανδαρίνο και φλαμέγκο κιθάρες σε αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι. Στον ίδιο ήχο θα παραμείνουμε. Ένα δικό μας τραγούδι του Διονύση Τσάκνη. Το τραγουδάει Ρεμέδιο Σίλβα Πίζα σε μια ταινία του Τόνι Κάτλιφ του 2000.

Σπαρακτική φωνή της Remedio Silva Pisa σε αυτό το τραγούδι για τη συνέχεια. Ένα γαλλικό κουιντέτο που γεννήθηκε το 2000. Ο Πατσούπα σε ένα βαλσάκι.

Τραγούδι αντιφασιστικό, τραγούδι που στην δικτατορία μέσα διασκευάστηκε με τον τίτλο «Άγιο Αρυφαλό μου».

εξαιρετική η Barcelona Gypsy Orchestra. Στην ελληνική εκδοχή το έφερε ο Αργύρης Κουνάδης και το Γαρίφαλο ήταν με έναν μυστικό τρόπο ένα τραγούδι αφιερωμένο στον Νίκο Μπελογιάννη. Για τη συνέχεια μουσική του Τζάνκο Ράιχαρτ από ένα αμερικάνικο ντουέτο, τους Πόμπλαμους. Καλησπέρα στα φιλαράκια στην Κρήτη, καλησπέρα στον Άγιο.

0: εκπληκτική ήχη από αυτό το ντουέτο, για τη συνέχεια ένα ελληνικό τραγούδι του Κώστα Γανωτή. Είναι τα καραβάνια, δεν η γάντι, με το κλίμα της μουσικής, της μουσικής που έπαιξε μέχρι τώρα.
1: Τα βράδια σαν κοιμόμαστε εσύ κι εγώ, τα όνειρα σε καραβάνια οργώνουνε τον ουρανό. Μπορεί να ταξιδέψαμε μαζί, μα εδώ κάτω στη γη μου είναι αδυνατό να θυμηθώ το μυστικό που κρύβεται

απολιορκηθώ από εικόνες στου χρόνου τις δηλώσεις να φεύγω και να εκεί που σμίγει η θάλασσα τον ουρανό σημάδι φανερό μαζί με μένα δυο αδεσπότα σκυλιά κοιτάζουν ξαφνιασμένα.

Τραγούδι από το 1993 του Κώστα Ανωτή, «Τα καραβάνια». Και αυτή είναι η Gypsy King. Καλησπέρα στο εξωτικό Γραχάτι, καιρό είχα να το πω. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Ακούτε το ραδιοπούλι. Λόγια και μουσικές, ο Δημήτρης Θεολόγου.

Και από τους ήχους του φλαμέγκο θα έρθουμε στη Μεσόγειο. Θα έρθουμε στη Λεκάνη, στο Αιγαίο μέσα. Και θα πάμε στη Σμύρνη. Τότε που έγραφε πολιτισμό.

0: και από τα Βαλκάνια στην Ήπειρο.
1: Μυστικά πως αγαπώ.
0: Είναι ο Δημήτρης Ιφαντής.
1: Σε κανέναν δεν θα πω.
0: Και μιλάει για τα μυστικά της αγάπης.
1: Μυστικά πω...

0: Θανάσης Παπακοσταντίνου, Ματούλα Ζαμάνη.
1: Ιράνο φτσόρου, τσινοαβάς μάγκα τύπτσιβά. Υμνά τζίλι, αλλά νου κουτά σάφλι τσιβά. Σα πόια στους δούσε πριβάλια κάλτα, σα φλέθα μάπα, σα πόια μουρή.

αυτές τις ιστορίες ψάχνουμε και αυτά τα νερά που καίνε και ζεματάνε θα μείνουμε στη γειτονιά και στην ποίηση των βλάχων. Βασίλης Νιτσιάκος τα λόγια, Σούλης Λιάκος τη μουσική και μια θεϊκή φωνή από τη Μαρία Δάφκα.

Αν οι άγγελοι είχαν φωνή, θα είχαν τη φωνή της Μαρίας Δάφκα. 5 λεπτά πριν τις 9, εσείς ακούτε ραδιοπούλη και οδεύουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Θα κλείσουμε έτσι όπως ξεκινήσαμε. Είναι ένα ποτπουρί από τον Κώστα Παυλίδη και τη Χρυσούλα Χριστοπούλου από το 1993.

κάπου εδώ θα κλείσω κιόλας εγώ. Θα σας ευχαριστήσω για την παρέα. Καλό σας βράδυ.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Σκηνή, σαπούνι και δισκάκια. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη, 9 με 10 το βράδυ. Στο Radio Bird. Επιλέγει και παρουσιάζει ο Hackman. Καλησπέρα φιλαράκια. Πέμπτη σήμερα και όπως συμβαίνει αρκετές Πέμπτες, έχω ελληνικό τραγούδι. Αρκετά καινούρια κομμάτια και λίγα παλαιότερα. Και διασκευές. Καλή ακρόση και τα λέμε αμέσως μετά.

ξεκίνησα με ένα ολοκένουργιο τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου που το έχει γράψει μαζί με τον 9χρονο γιο του Παρακαλώ, σε στίχους της Ρόζας Θεοτόκη και ερμηνεία από την Ρωσαία, τον Μπάμπη Στόκα και τον Σταύρο Ξαρχάκο, τον αϊθαλή τεράστιο μουσικό μας. Τζόρτζια Κεφαλά για τη συνέχεια, ολοκένουργιος δίσκος και αυτός, ο πρώτος σόλο δίσκος της στην πραγματικότητα. Ακούμε ένα τραγούδι που το λέει μαζί με το Σοκράτη Μάλαμα και λέγεται 8.

Αυτό λοιπόν ήταν το 8 από το δίσκο της Georgia Κεφαλά, που έχει συνεργασίες με τον Νίκο Αντίπα, τους Streak Demons και τον Βίρον Τσουράπη. Ολοκένουργιος δίσκος και ο επόμενος, ο Σπύρος Γραμμένος, με τη μέθοδο του crowdfunding μάζεψε τα χρήματα που χρειαζόταν να ηχογραφήσει το δίσκο «Συγγνώμη που υπήρξα», που βγήκε στις 12 του Ιουνίου και έχει 11 τραγούδια. Ακούμε από αυτό το δίσκο το «Κορίτσι».

Για μηνύματα και σχετικά υπάρχει το live chat, είναι ενεργό. Καλησπέρα στους φίλους που έχουν μπει ήδη. Περιμένω και τους υπόλοιπους και τις υπόλοιπες. Πάμε τώρα στο μοναδικό αγγλόφωνο τραγούδι της σημερινής εκπομπής, το οποίο ανήκει στο Σταμάτη Κραουνάκη, σύνθεση και στοιχή, ερμηνεία Νίκος Κουρουπάκης, Desires.

Σταμάτης Κραουνάκης, λοιπόν, ο δημιουργός. Εντάξει, τι να πει κανείς. Πάμε σε μια αγαπημένη της εκπομπής, αλλά νομίζω και του σταθμού. Η Μαρία Παπαγεωργίου έβγαλε καινούριο δίσκο που λέγεται «Ο τελευταίος αναλογικός άνθρωπος». Είχε προηγηθεί το 22 «Ο τελευταίος αναλογικός έρωτας». Από το δίσκο αυτό διάλεξα την προσαρμογή στα ελληνικά ενός τραγουδιού του Nick Cave, Be By Your Side, original τίτλος, θα έρθω να σε βρω, ο ελληνικός.

Η ελληνική στίχη στο Be By Your Side του Νικέβ είναι της Δήμητρας Σιούκα. Τηλεόραση δεν βλέπω, αλλά στα σίριαλ που παίζονται κάμια φορά ακούγονται ωραία τραγούδια. Αυτό που ξεκινάει είναι του Αλεξίδ με στίχους του Ουρανίας Πατέλη, λέγεται Το Ποτάμι, ερμηνεύει Ρένα Μόρφη και ακούγεται στο σίριαλ Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι.

Αλεγκρό διάθεση για τη συνέχεια. Το τραγούδι αυτό έχει βγει πριν 2 χρόνια περίπου. Είναι η φίλη μας η Πέγκη Ζάρου από το Ξυλόκαστρο. Το τραγούδι είναι του Νίκου Τερζάκη, στίχη είναι της Πέγκης και λέγεται Ρεμέτζο.

στο γυαλό. Αυτή ήταν η φίλη μας η Πέγκη Ζάρου από το Ξυλόκαστρο. Πολύ καλό παιδί και πολύ καλή φωνή. Έχουμε ολοκένουργιο τραγούδι της Ιουλίας Καραπατάκη που της έχει γράψει ο Άγης Πάπα Παναγιώτου, ένας σταθερός συνεργάτης της χρόνια. Βαλκανικός ήχος, το κομμάτι λέγεται «Μέσα μου» και βγήκε νομίζω χτες ή προχτές.

Πάμε τώρα σε μια μεγάλη ορχήστρα και χορδία που προς το παρόν απολαμβάνουν οι Βόρειοι, καθότι ακόμα δεν έχουν έρθει να παίξουν στην Αθήνα. Τέρψης Ορκεστρά, ζωντανή ηχογράφηση από το Radio City, το υπέροχο πρόσωπο δικό μου, το Αντώνη Απέργη.

Νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο τραγούδι και πολύ ωραία ερμηνεία που ακούσαμε τώρα από την Terpsis Orchestra. Να πάμε σε ένα αγαπημένο και αυτό από ζωντανή ηχογράφηση. Ορφέας Περίδης.

Πάμε σε άλλο ένα καινούριο τραγούδι ενός φίλου του σταθμού και συντοπίτη. Νομίζω είναι ο δεύτερος πλήρης δίσκος του Νίκου Φραγκάκη που λέγεται «Της ανησυχίας». Βγήκε πριν μερικές μέρες και αυτός. Έχω διαλέξει για σήμερα το «Κάτω από το γεράκι».

Νίκος Θαδιάκης λοιπόν, και νομίζω ότι θα ακούσουμε και άλλα κομμάτια του από αυτό το δίσκο στο Ραδιοπούλη. Σκηνής θα πούνε και δισκάκια τις Πέμπτες, αλλά όχι όλες. Παίζω ελληνικά, κυρίως καινούριες κυκλοφορίες, αλλά και κάποιες διασκευές. Από εδώ και πέρα έχω διασκευές. Η Αλεξάνδρα Μάγκου μας έρχεται από τη Ρόδο, είναι καινούργια πολλά υποσχόμενη φωνή. Το τραγούδι πασίγνωστο, τον Κορεΐδρο, και ηχογράφηση ζωντανή από το Σταυρό του Νότου φετινή.

Και τώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι του Μιχάλη Ρακιτζή που μας έρχεται από το 87, το είχε προτοπεί η Ελένη Δήμου, αλλά το φρεσκάρισε η Ναλίσα Γκριν.

Άλλη μια διασκευή σας έχω. Μας έρχεται από τη Σύρο, ο Λάγνης και η Ελπίδα Γάδ. Διασκευάζουν το «Άσε με να φύγω» του Νίκου Ελληνέου, που είχε πρωτοπεί η Αλέκα Κανελίδου, προσθέτοντας στίχους και κάνοντάς το τραγικά επίκαιρο με τις γυναικοκτονίες που ακούμε συνέχεια πλέον.

δεν θα γνωρίσεις. Έχω κλειδώσει το δωμάτιο κλειστό. Δεν θα αντέξω να βιώσω άλλον ένα χωρισμό. Φοβάμαι πως αν μείνω μόνος θα κάνω κακό ή θα μας βρούνε και τους δυο.

0: Όσο κι αν σ' αγαπώ.
1: Σε μισώ.
0: Όσο κι αν σ' αγαπώ.
1: Σε μισώ.
0: Πιο πολύ σε μισώ.
1: Σ' αγαπώ.
0: Σε μισώ.
1: Σ' αγαπώ.
0: Σε μισώ.
2: Να αλλάξουμε λίγο διάθεση, να ακούσουμε Ζαπέτα σε διασκευή από την Αδριάννα Μπάμπαλη και τον Γιώργη Χριστοδούλου.

Περνάει λίγο γρήγορα η ώρα, δύο τραγουδάκια ακόμα, πασίγνωστα, αγαπημένα, και τα δύο του Μάρκου. Το ένα είναι από την Ματίνα Καραβά σε μια ελαφρώς ρέγγε βερσιόν, χαράματα η ώρα 3, θα έρθω να σε ξυπνήσω.

Κρατάμε τώρα και ρυθμό, κρατάμε τον Μάρκο Βαμβακάρη και εδώ να λαμβάνουν οι Λοκομούντο να μας πάνε μέχρι τις 10. Ευχαριστώ για την παρέα και τα μηνύματα. Τα λέμε ζωντανά, καλώς εγώ των πραγμάτων, τη Δευτέρα στις 9 το βράδυ. Γεια χαρά.

ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

σου το χασίσει και δεν έχει χώρο η δικιά μου να κουμπίσει. Κόφτη γαμημένη τη στριφτοχειροτεχνία και λατίχο τείχο

καρδιά σου το χασίσει και δεν έχει χώρο η δικιά μου να κουμπίσει. Κόφτη γαμημένη τη στριφτοχειροτεχνία και λατίχο τείχο στις αυλές

Οι μίστες του έντεχνου με τον Άρη Κατσαβριά σας προσκαλούν κάθε Πέμπτη στις 11 το βράδυ στο Radio Bird, στο σταθμό που πετάει και κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

κοκκίνα τα παλιά και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να έρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να έρθει ο Φελίνη, να έρθει και ο Μάρκος, να έρθουν οι Beatles, να έρθει ο Σαρλό, να έρθει ο Καντίνσκι, να έρθει και ο Μπόργες, να

ξεχάσω. Να έρθει και ο Disney, να έρθει και ο Μπρέλ, να έρθει ο Πρίσλεϊ, να έρθει και ο Μπόγκαρτ, να έρθει και ο Βάιν και να έρθει και ο Μπρέχτ, να έρθει ο Σαββόπουλος, να έρθει και ο Λέστερ, να έρθει ο Τζέρμι, να έρθει ο Τρυφό, να έρθει ο Τζιγκέλη, να

πάρω σάτσμο. Να'ρθει ο Γκούντμαν, να'ρθει ο Ρομπέν. Να'ρθει ο Σεφέρης, να'ρθει και ο Ρώτα. Να'ρθει ο Μικέλης, να'ρθει και ο Ντασέν. Να'ρθει ο Ντίλιγκερ, να'ρθει ο Βέγκος. Να'ρθει ο Γκέρσουιν, να'ρθει και ο Μπρακ.

0: Feio Gaia, feio Gaia.
1: Ξημερώνοντας την άλλη μέρα, όταν το σύνθημα δώσω